boss. Δεν έτσι λέτε σε κόμ, δεν έτσι λέτε σε κόμ. Είμαι σπέλετο για φως, είναι η Ελένη να ητών. Boss, baby, hamba, εμάν πούζου, να γαντζω. Ας άμα σε 3, 2, 1, ας άμα σε όντε. Τουμψιν, τουμψιν, τουμψιν. Σαλά νέικιν, ανέικιν, ανέικιν. Όπου τα λισκόλα του είχα βολωτής. Που με καλό να κάνω για τους οβολείς. Σε μέλλον με κυκλώνας όμου παπατής. Μάτια μέλη να είναι μαλλιμολογής. Άτσι μάτια μέλη να είναι μαλλιμολογής. Σε, σε, ασάμε. Ασάμε, ασάμε, ασάμε.